Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμιζει η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμήσω.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί

Να με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που ποτίζω.
0: Show must go.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα και τελευταία, για αυτό το εξάμεινο τουλάχιστον, εκπομπή γύρω Melodies. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή αυτή την εβδομάδα, διότι σήμερα κάνουμε την τελευταία πράξη. Την τελευταία πράξη ως προς το αφιέρωμα που κάνουμε εδώ και περίπου 2,5 μήνες, για την ακρίβεια, που παίρνουμε στην ουσία όλες τις χώρες οι οποίες συμμετείχαν στη Eurovision από το 2016 στο 2026 και στην ουσία προσπαθούμε να βρούμε τα δύο καλύτερα τραγούδια της κάθε χώρας με σκοπτόχο μετά να κάνουμε ένα μικρό τουρνουά. Και θα δείτε γιατί, διότι έχω κάνει δύο τουρνουά για την ακρίβεια. Το πρώτο είναι ο ιδανικός μου τελικός Eurovision με το κανονικό σύστημα, κυρίως έχουμε όλο το Big Five με αυτόματη πρόκριση, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και η Σουηδία ως οικοδέσποινα, διότι κακά τα ψέματα παιδιά, η Σουηδία είναι με διαφορά η καλύτερη οικοδέσποινα χώρα τα τελευταία χρόνια, δεδομένου το ότι κατάφερε και κέρδισε δύο φορές μέσα σε αυτή την δεκαετία, μάλλον όχι, ήταν η διοργανώτρια χώρα για δύο χρονιές μέσα στη δεκαετία που διαλέγουμε, το 2016 που έγινε στην Στοκχόλμη και το 2024 στο Μάλμο, όπου λέμε την ήταν πάρα πολύ ωραία τα σκηνικά, ωραία τα φωτορυθμικά και γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν concept αυτό. Οπότε ήδη έχουμε τις έξι χώρες οι οποίες μπήκανε μέσα στον τελικό. Τώρα ας δούμε και τις άλλες 20. Ρωσία, Ελβετία, Ελλάδα, Αυστρία, Αυστραλία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σερβία, Ρουμανία, Ουκρανία, Αλβανία, Κροατία και Ουγγαρία. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο αριθμός είναι 3, 6, 9, 12, 15... 17 και άλλες 6, 23. Θέλουμε άλλες 3 χώρες. Βάζουμε την Κύπρο, την Ισλανδία και θα έλεγα και μαζί με τις υπόλοιπες χώρες ποια άλλη θα βάζαμε. Την Δανία, αν δεν την έχω. Αν δεν την έχω και τη Δανία επίσης. Και τώρα που κάνω αυτό τον ιδιαίτερο τελικό στα γρήγορα, ας κάνουμε το τουρνουά το οποίο όντως ήθελα να κάνω. Παίρνοντας μια χύψη έμπνευση από το τωρινό Μουντιάλ που έγινε πρόσφατα, για την ακρίβεια πριν από περίπου δύο-τρεις εβδομάδες, αποφάσισα να ακολουθήσουμε ένα παρόμοιο κόνσεπτ. Αντί για 48 συμμετέχοντες, θα έχουμε 44. Διότι ο κύριος παράγοντας είναι να μπορέσει η εκάστοτε χώρα να έχει συμμετάσχει στο φάσμα που έχουμε το χρονικό φάσμα που έχουμε διαλέξει δύο φορές. Άρα δυστυχώς η Βοσνία δεν μπορεί να μπει ως 45η χώρα, δεδομένου ότι συμμετείχε μόνο το 2016 και έχουμε να την δούμε από τότε. Και να ακούσουμε νέα της από τότε, εκτός από γενική οικονομική κρίση που υπάρχει στον φορέα της. Οπότε λοιπόν 44 χώρες. Θα κάνουμε, και από εκεί θα κάνουμε τα νοκάουτ που έγιναν στο Μουντιάλ. Φάση 32, φάση 16, φάση 8, ημιτελικά και τέλος τελικό για να βρούμε ποια είναι η δικιά μου αγαπημένη χώρα στη Eurovision αυτή την δεκαετία. Ή τουλάχιστον ποιο είναι το αγαπημένο μου ντουέτο. Διότι τα πράγματα που θα βάλουμε στο μίξερ είναι πολλά. Και πώς ακούγονται στα ακουστικά, διότι είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα... Θα ήταν τελείως διαφορετικές σταθερές άμα είχαμε και οπτικό υλικό που θα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον τα σκηνικά και πώς έμοιαζε όντως το κάθε τραγούδι στην εκάστοτε σκηνή. Οπότε λειτουργούμε μόνο με τα αυτάκια μας και θα παίξει λίγο ρόλο και το βάθος που έχει κάθε χώρα μέσα στη δεκαετία σε τραγούδια. Αυτό που εννοώ δηλαδή είναι ότι αν παράδειγμα βρω ένα ζευγάρι το οποίο μου είναι δύσκολο να το διαλέξω, άμα θυμηθώ τις συμμετοχές και δω ότι αυτό έχει 3 καλές συμμετοχές και το άλλο έχει 2, θα διαλέξω αυτό με τις 3 συμμετοχές δεδομένου ότι έχει παραπάνω βάθος. Δηλαδή και Δηλαδή και να μην ήταν αυτό το ντουέτο, τουλάχιστον μπορεί να αντικατασταθεί ένα μέλος και δύο και πολλά άλλα παραπάνω μέλη, αν με εννοείτε. Και κυρίως βοηθάει και λίγο το όνομα. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα, λίγο δύσκολο, δεν σου πάει πολύ η καρδιά να διώξει ένα μεγάλο όνομα όπως παράδειγμα τη Σουηδία ή την Φιλανδία, που και η Φιλανδία έχει ανέβει εξαιρετικά την τελευταία πενταετία. Και κάποια πιο παραδοσιακά ονόματα και πολλά άλλα. Και επειδή δυστυχώς δεν έχω αρκετή ανάσα για να μπορέσω να κάνω την ανάλυση που θέλω στους ημιτελικούς και να πω όλα τα ζευγάρια που έγιναν από τη φάση των 32 και μετά, θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τα ζευγάρια της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και οι δύο χώρες πέρασαν στη φάση των 32. Η Ελλάδα έπαιζε με η Ελλάδα που είχε ένα ντουέτο πολύ πρόσφατο των συμμετοχών μας, την Εκλαδία με την Αστερομάτα που συμμετείχε το 2025 και την φετινή μας συμμετοχή, το Φέρτο του Ακύλα, η οποία θα αντιμετώπιζε την αρκετά ισχυρή Αυστρία. Διότι και η Αυστρία έχει ένα καλό παρουσιαστικό σε βάθος τραγουδιών, δηλαδή έχει βγει τον Nobody But You, που εκπροσώπησε την χώρα εκπροσώπησε την Αυστρία το 2018 και βγήκε τρίτο. Το Λόιντεστι, που συμμετείχε το 2016, τερμάτισε στην δεκάδα, αν θυμάμαι καλά, και τουλάχιστον έχει μια προσωπική θέση στην καρδιά μου το Λόιντεστι, διότι ήταν μια από τις ελάχιστες συμμετοχές του 2016, η οποία δεν είχε καθόλου αγγλικά. Και ήταν ωραίο, δηλαδή για λίγο καιρό ήταν αντικειμενικά το καλύτερο αυστριακό αποτέλεσμα έπειτα από αρκετό καιρό. Ή τουλάχιστον ένα από τα καλύτερα αυστριακά αποτελέσματα σε σύγχρονη εποχή, το Λόιντεστι της ΖΟΕ. Και πέρα επίσης προφανώς το Wasted Love του JJ, το οποίο κέρδισε και το 2025. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ο JJ μαζί με την ΖΟΕ θα είναι το ντουέτο της Αυστρίας. Και να πω την αλήθεια, ήταν μια δύσκολη απόφαση να πάρω από τόσο νωρίς. Γενικά, για να καταλάβετε πώς έχει η κατάσταση, η φάση των 32 σημαίνει ότι θα έχουμε νοκάουτ και θα πάει η φάση των 16. Αυτοί οι 16 είναι χώρες οι οποίες θα μπαίναν σίγουρα σε τελικό μου. 100% θα μπαίναν σε τελικό μου και δεν σημαίνει ότι απλά επειδή αποκλείστηκες από τους 32 σημαίνει ότι θα είσαι εκτός και του δικού μου τελικού. Γιατί άμα δούμε και κάποια ζευγάρια εδώ πέρα, έχουμε κάποια πολύ ωραία ζευγάρια για τη δικιά μου άποψη τουλάχιστον. Πέρα από το δικό μας το Ελλάδα-Αυστρία, έχεις και το Ρωσία-Ελβετία που η Ελβετία είχε ανέβει πάρα πολύ σαν χώρα στη Eurovision τον τελευταίο καιρό. Ή και η Ρωσία που, αν εξαιρέσουμε προφανώς την επίθεση που γίνεται στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία έχει να συμμετάσχει 4 χρόνια, γενικά ήταν μια πολύ ισχυρή δύναμη στο Eurovision τη δεκαετία που συγκαταλέγουμε. Ή επίσης που καταφέραμε και να πετύχουμε ένα ζευγάρι Big Five από την φάση του 16. Ιταλία-Γαλλία. Δηλαδή Μάρκο Μεγκόνι, Μόνεσκιν, Έρμαν Μέντε και Φαμπρίτσιο Μόρο, για όσους θυμούνται, Μπαρμπάρα Πραδί, ο Αμίρ που συμμετείχε το 2016 και πολλά άλλα. Από την φάση των 32, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, μπορεί να περάσουν χώρες οι οποίες αντικειμενικά είναι πολύ μικρότερες και γενικά κανένας δεν περίμενε να περάσουν και θα μπορούν να αποκλειστούν γίγαντες, πραγματικοί γίγαντες της Eurovisionικής σκηνής. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από το πολύ μπλα μπλα για τη φάση των 32, η Ελλάδα δυστυχώς στα δικά μου τα μάτια δεν έδειξε αρκετά καλή για την Αυστρία, που ήταν και δύσκολη απόφαση για την ακρίβεια, διότι έχεις για παράδειγμα πράγματα τα οποία θέλω να βλέπω από την Ελλάδα σαν χώρα στη Eurovision, δηλαδή και το ασόβαρο του Ακύλα, αλλά και το ποιοτικό της κλαδίας με την ελληνική γλώσσα, με την επίκληση στο συνέστημα, με τα ωραία σκηνικά, με το τοπικό στοιχείο, δηλαδή τέτοια πράγματα θέλω να βλέπω από την Ελλάδα. Και απλά επειδή αποκλείστηκε από τη φάση του 32 με την πολύ δυνατή Αυστρία, που να θυμίσουμε, το ντουέτο της Αυστρίας έχει και νικητή Eurovision. Και προσωπικά εμένα το Λόιντεστι και το Wasted Love είναι πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και βάζω την Αυστρία να περάσει στη φάση των 16. Το επόμενο, το ζευγάρι της μεγάλης Nation Jimbrew, δυστυχώς ήταν λίγο πιο αμήλικτο, με τη Σουηδία. Η Σουηδία για την ιστορία διάλεξε το ντουέτο της Σουηδίας να είναι η Kai με τον Bara Bandabasto, που συμμετείχαν και αυτοί το 2025, και το Hold Me Closer της Cornelia Jacobs, που συμμετείχε το 2022. Για μένα η δικιά μου αγαπημένη σουηδική pop συμμετοχή, που να λέμε την αλήθεια, η Σουηδία έχει άπειρες τέτοιες, και η αγαπημένη μου το Hold Me Closer, και η Κύπρος που έχει και αυτή ένα πολύ δυνατό ντουέτο, Fuego, Ελένη Φουρέρα, κλασικό εικονογραφημένο, συμμετείχε το 2018, και το και το alter ego των Minus One, το οποίο ήταν, αν θυμάμαι καλά, η δεύτερη φορά που η Κύπρος μέσα στην δεκαετία έστειλε καλλιτέχνες που είναι από την Κύπρο. Δηλαδή δεν στείλαν κάποιον ξένο ή δεν στείλαν απλά κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη ο οποίος ήθελε να πάει Eurovision και δεν μπορούσε να πάρει την ελληνική εκπροσώπηση, δεν μπορούσε να πάρει το εισιτήριο για την ελληνική εκπροσώπηση και πήγε στην Κύπρο, όπως έγινε με πολλούς καλλιτέχνες αναχρόνια, όπως η Ιδία Φουρέιρα, η Τάμτα, η Έλληνα Τσαγκρινού, η Ανδρομάχη και πάρα πολλές άλλες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Σουηδία Κύπρος δυστυχώς είναι μονόδρομος, περνάει η Σουηδία. Και θα το πάμε λίγο έτσι, θα ακολουθήσουμε τις χώρες οι οποίες απέκλεισαν την Ελλάδα και την Κύπρο για να δούμε λίγο και το δικό τους road to glory, πώς τα πού πήγανε. Η Σουηδία πάλι είχε ένα εύκολο αντίπαλο στη φάση 16, τη Μολδαβία, που όσο γλυκιά, όσο χαριτωμένη, όσο φαν είναι η Μολδαβία, η Σουηδία είναι τελείως άλλο επίπεδο πρόσφυσης σε σύγκριση με τη Μολδαβία. Και η Αυστρία έπεσε με την Κροατία. Για την ιστορία του ντουέτου της Μολδαβίας ήταν η Σδόψη Ντούπου με τους Φράτσια Τβάχοφ και το Τρένο Λέτσολ, που συμμετείχε το 2022, δικιά μου πολύ αγαπημένη συμμετοχή της Μολδαβίας, και το φετινό τραγούδι που εκπροσώπησε τη Μολδαβία, το Viva Moldova του Σατόσι και της Αλιώνα Μουν και της Λάνα Καραούς. Και όπως είπαμε, Σουηδία, Κορνέλια Γιάκοψ και Κάι. Η Αυστρία είχε επίσης ένα δύσκολο μονοπάτι, την Κροατία. Ότι από τη μία είχαμε τη ζωή με το LONDC και το Wasted Love του JJ που εκπροσωπούσαν την Αυστρία. Από την Κροατία έχουμε δύο πολύ αγαπημένες μου συμμετοχές που με χτυπάνε πολύ στο συναισθηματικό μου κόσμο. Το Rim Tim Tang Dim του Baby Lasagna που συμμετείχε το 2024 και το φετινό τραγούδι της Κροατίας, το Ανδρομέδα των Λέλεκ. Που γενικά θα μιλήσουμε λίγο. Γενικά η Κροατία και θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής μας, όπως και οι χώρες που θα πάνε τουλάχιστον στους ημιτελικούς. Οπότε λοιπόν η Αυστρία δυστυχώς μας αποχαιρετά. Η Σουηδία παραμένει για τη φάση των 8. Παίζει με την Αυστραλία, που η Αυστραλία για την ιστορία της υπόθεσης, στον όμιλο που ήταν μαζί με Αλβανία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αζερβαϊτζάν, Αυστρία, τερμάτισε τέταρτη, που συνήθως η τέταρτη θέση σήμαινε ότι θα περνούσες από ένα στάδιο κατάταξης μεταξύ των άλλων

Μετά την είδα στη σκηνή του Τελαβίβ που ήταν πολύ πιο καλωστημένη, αιωρούτανε. Τα φωνητικά της Kate Heidke εξαιρετικά εντωμεταξύ. Σας προτείνω να τη δείτε αυτήν την παρουσία, αυτήν την σας προτείνω πραγματικά να τη δείτε αυτήν την εκτέλεση. Και το Pro Miss των Voyager που συμμετείχε το 2023, που είναι λίγο και πιο κοντά και στο δικό μου, στα δικά μου ακούσματα μουσικής, ότι είναι κάτι λίγο πιο rock, λίγο πιο metal, έχει και λίγο ηλεκτρονικό ηχό, θα το δείτε. Και κυρίως η Voyager είναι μερικά από τα λίγα άτομα που ακολουθώ μετά την Eurovision. Και μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ τους, αυτό το αυστραλιανό χιούμορ, αυτό το ότι είμαστε απλά μια μεγάλη παρέα κτλ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μάλιστα είχαν κάνει και, αν θυμάμαι καλά, βίντεο με reactions σε συμμετοχές Eurovision που θα βγαίνανε. Νομίζω το κάνανε για Eurovision του 24 και του 25. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ όλο το vibe των Voyager σαν συγκρότημα. Είναι και στην καρδιά μου και ο Danny Estrin, ο frontman του συγκροτήματος. Ότι κάνει και άλλα πράγματα πέρα από το τραγούδι. Είναι, αν θυμάμαι καλά, και δικηγόρος και επιπλέον είναι μεγάλος ο φαν της αυτοκίνησης. Έβγε, κύριε Έστριν, έβγε. Ωραία, αρκετά γλύψαμε ένα Αυστραλιανό συγκρότημα το οποίο δεν θα με ξέρει καν. Και γενικά είναι λίγο η Αυστραλία είναι λίγο μια ιστορία outsider, διότι από το να μην είσαι καν σίγουρος να προκριθείς για τις knockout φάσεις, ξαφνικά, όχι μόνο να τερματίσεις 8 καλύτερες χώρες, να περνάς και στους ημιτελικούς. Και εδώ είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Ημιτελική. Έχεις Κροατία εναντίον Ελβετίας και Φιλανδία εναντίον Αυστραλία. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο ζευγάρι, το Κροατία-Ελβετία, που προσωπικά για μένα είναι το πιο δύσκολο, ήταν το πιο δύσκολο ζευγάρι, διότι έχεις από τη μία πλευρά το ντουέτο της Κροατίας που είναι εξαιρετικό, baby lasagna με Lelek, και από την άλλη την έχεις στην Ελβετία, όπου η Ελβετία από το 2019 και μετά φόρτσανε πάρα πολύ ποιοτικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή από πού να το πιάσεις, Λούκα Χένι, Τζον Στίαρς, Νέμο, Ζοεμέ. Έχει τραγούδι να διαλέξει. Δηλαδή για μένα προσωπικά η Ελβετία είναι η αγαπημένη μου χώρα στη Eurovision κατά τη δεκαετία του 2020, διότι πάντα είχε ένα καλό τραγούδι με ποιότητα. Πάντα. Και κάποιες φορές θα ήθελα να δω και ένα σερί Ελβετίας. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το Voyage που συμμετείχε το 2025, μου άρεσε και το The Code, μου άρεσε και η ίδια συμμετοχή του John Stiers και ήταν και μια ευχάριστη έκπληξη το Got Me του Λούκα Χένι που συμμετείχε το 2019. Γενικά είναι κάτι ωραίο να βλέπουμε από την Ελβετία που δεν είχε και πολλές επιτυχίες πριν το 2019. Και από την άλλη στην Κροατία που, όπως είπαμε, είναι δύο τραγούδια τα οποία με έχουν τσακίσει συναισθηματικά για καλούς λόγους. Οπότε ας αναλύσουμε λίγο τα τραγούδια μια γρήγορη. Ξεκινάμε την Κροατία λοιπόν. Για το Rim Dim Dang Dim είναι ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ την σχολή του Κέρια, του Γιούστ Κλάιν, του Τόμι Κάζ. Είναι λίγο ένα τέτοιο στυλ, αλλά και δεν είναι ως ένα σημείο. Δηλαδή ο ίδιος ο Μάρκο Πούρισιτς, ο άνθρωπος πίσω από τον Baby Lasagna, δεν έχει αυτό το ανοιχτό, λίγο καραγκιοζίστικο ύφος που έχουν οι άλλοι τρεις. Είναι λίγο πιο σοβαρός και είναι και λίγο πιο rock σε σύγκριση με τους άλλους τρεις. Και μεταξύ μας τώρα, παίζει να είναι και ο καλύτερος φωνητικά από τους τρεις. Με διαφορά είναι ο καλύτερος από τους τρεις. Και είναι λίγο και οι προσωπικές εμπειρίες που έχω από αυτό το τραγούδι. Διότι θυμάμαι γινόταν χαμός με την Κροατία τότε. Μεγάλος χαμός. Και δεν με έπιανε εμένα καθόλου για κάποιο λόγο. Δηλαδή μου άρεσαν τραγούδι, το συμπαθούσα, αλλά δεν το ένιωθα τόσο πολύ όσο άλλα. Και το βλέπω live. Ήταν ίσως λίγο το άγχος που είχαμε τότε, διότι μάθαμε ότι είχε πάρει μεγάλο boost στην ψηφοφορία του κοινού του Ισραήλ. Ήταν λίγο που και το live του Baby Lasagna ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή από εκεί που δεν το ένιωθα το τραγούδι καθόλου, ξαφνικά σε ένα κοπανιό μου σαν τρελός δίπλα στην οθόνη. Μιλάμε τρέλα. Τρέλα. Και ξαφνικά το αγάπησα από το τίποτα. Πραγματικά από το τίποτα. Και απ' την άλλη έχουμε τη Λέλεκ με το Ανδρομέδα. Ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει ξεκαθαρά.

γράμματα λίγο την Αστερομάτα, δεδομένου ότι η Αστερομάτα είχε καλές, είχε φέρει κάποιες υποψίες ότι μπορεί το τραγούδι να έχει θέμα την σφαγή των ποντίων, που έχει, την γενοκτονία των ποντίων που έγινε το 1919. Αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει και λίγο χαμό η Τουρκία γι' αυτό. Και παρόμοιο χαμό έκανε και η Τουρκία με την Κροατία φέτος, επειδή το τραγούδι, το Ανδρομέδα, είναι για την Οθωμανοκρατία στην Κροατία. Και κυρίως την κατάσταση που δεχόταν ο γενικός πληθυσμός, ο καθολικός γενικός πληθυσμός, ο καθολικός χριστιανός πληθυσμός της Κροατίας τότε, που εκείνη την περίοδο γινόταν το παιδομάζωμα. Ένα παιδομάζωμα, γιατί τότε η Τουρκία είχε ένα σύστημα, είχε ο στρατός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο στρατός εισαγωγικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν όπως ο κάθε κανονικός στρατός, ήταν ένα, στην ουσία κάνανε ένα μικρό παιδομάζωμα. Μαζεύανε κυρίως παιδιά από διάφορους πληθυσμούς, διάφορους πληθυσμούς μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως χριστιανούς, τους εξισλάμιζαν και λειτουργούσαν ως όργανο του Οθωμανικού στρατού και του Οθωμανού Σουλτάνου. Και μάλιστα θυμάμαι, έχει μεγάλο κομμάτι στην εικόνα, στο κομμάτι της εικόνας, τα τατουάζ που έχουν οι Λέλεκ, τα οποία κάνανε τότε οι Κροάτισες μητέρες, για να μπορέσουν να δείξουν ότι είμαστε χριστιανές και δεν θέλουμε να μας, και δεν θέλουν να μας την πέσουν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, εμέσως πριν σαφώς. Και τα δύο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγούδια τα οποία με χτυπάνε πάρα πολύ εμένα προσωπικά, ψανάγγελο, και είναι κάτι δύσκολο. Παίζουμε αυτά τα δύο τραγούδια, το Rim Tim Tam Tim του Baby Lasagna και το Ανδρομέδα των Lelek. Επιστρέφουμε σε λίγο με την Ελβετία και με τις υπόλοιπες χώρες.

πιστεύω λίγο σε σκούνι σε αυτό το υπέροχο ντουέτο, είτε ψυχικά είτε κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Και τώρα πάμε στην Ελβετία, που και αυτή έχει επίσης ένα εξαιρετικό ντουέτο, διότι όπως είπα πριν, η Ελβετία από το 2019 και μετά αύξησε πάρα πολύ το επίπεδο συμμετοχών της. Όπως είπαμε και πριν, πήρανε μαθήματα φαίνεται από την Ελένη Φουρέρα και κάνανε το She Got Me με τον Λούκα Χένι. Χένι και η Ελβετία τερμάτισε τέταρτη. Και συνεχίστηκε αυτό το καλό σερί με τον John Steers, που είχε δύο εξαιρετικές συμμετοχές. Μία από αυτές είναι στο ντουέτο της Ελβετίας που θα αντιμετωπίσει της Κροατίας τώρα. Τώρα, θα σας πω μετά ποια είναι. Μετά λίγο έπεσε η ποιότητα, κυρίως η Ελβετία δεν τερμάτισε πεντάδα στις επόμενες δύο χρονιές. Επέστρεψε όμως δυναμικά με νίκη, έπειτα από 36 έτη, με το Nemo και το The Code. Nemo Metla, ο πρώτος non-binary καλλιτέχνης που κερδίζει το τρόπαιο της Eurovision. Και προσωπικά για μένα, το The Code είναι η αγαπημένη μου νικητήρια συμμετοχή των 20 από αυτές που βγήκανε ως νικητήριες. Δεδομένου το ότι είναι κάτι επίσης πραγματικά καινούριο. Γενικά μου αρέσει η πρωτοτυπία στα πράγματα. Διότι για ποιο λόγο παράδειγμα θα βάζω την Κροατία με το Ανδρομέδα ημιτελικό. Ενώ έχω Σουηδία, έχω Ολλανδία που επίσης είναι πολύ δυνατή. Έχω πολλές παραπάνω χώρες οι οποίες είναι πιο δυνατές από αυτό. Θέλω λίγο και την πρωτοτυπία, διότι το Nemo έχει ένα τραγούδι το οποίο είναι και προσωπικό, καθώς έχει θέμα ως ένα σημείο το ταξίδι του, ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει ο ίδιος ότι είναι, το ίδιο ότι είναι non-binary, συγγνώμη για το misrepresenting, συγγνώμη. Και το λένε και οι στίχοι, δηλαδή ένα κομμάτι έλεγε ότι I've been to hell and back to find myself on track, I broke the code, like I'm a knight, I just needed some time. And now I'm back in paradise. I broke the code. Και γενικά μου αρέσει και το flow του τραγουδιού, που έχει λίγο το κομμάτι της μπαλάδας, έχει τα εξαιρετικά φωνητικά του Nemo, έχει και rap, έχει και techno. Δηλαδή έχει λίγο απ' όλα. Είναι μια φρέσκα συμμετοχή, καινούρια, σε κινεί, σου προκαλεί συναισθήματα, σε κάνει να χορεύεις σου σε ένα σημείο, γιατί κατά βάση παιδιά και η Eurovision θέλει και λίγο τη χαρά. Δεν θέλουμε τόσο πολύ τις θλιβερές μπαλάντες, σε ένα σημείο. Συγγνώμη για την γραφικότητα και λίγο το πιο ομό στυλ έκφρασής μου αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι διαφορετικό και θα ήθελα να έχω παρόμοια τραγούδια που ακολουθούν λίγο το στυλ του Nemo, τουλάχιστον στο ενορχιστρωτικό κομμάτι και στην ευρηματικότητα. Το άλλο μισό του ντουέτου της Ελβετίας μαζί με το The Code του Nemo είναι το Repundemo του John Steers. Η πρώτη του συμμετοχή στη Eurovision που θα εκπροσωπούσε την Ελβετία για το 2020, αλλά έτυχε ο κοροναϊός. Και δυστυχώς δεν έγινε Eurovision το 2020. Επέστρεψε με το Tutti l'Univers το 2021, καθώς ο John Steers ήταν ένας από τους αρκετούς καλλιτέχνες που θα συμμετείχαν το 2020, αλλά απλά πήγαν την επόμενη χρονιά. Βέβαια, για μένα το Tutti l'Univers δεν είναι τόσο καλό όσο το Repundemo. Διότι είναι κάτι το οποίο ήθελα να δω από την Ελβετία. Μία ωραία γαλλόφωνη μπαλάντα και πάρα πολύ ωραία, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Τζον έχει πάρα πολύ καλά φωνητικά. Δηλαδή θα το καταλάβετε όταν το ακούσετε, ιδιαίτερα αν έχετε ακουστικά. Γενικά, όταν ακούτε την εκπομπή Euromelodies, καλό θα είναι να βάζετε ακουστικά για να νιώθετε πλήρως την ενέργεια και την ποιότητα του κάθε τραγουδιού. Μπορείτε να ακούτε και τα μικρά πράγματα, τα οποία μπορεί να μην τα βλέπατε, άμα παραδείγματος έχετε στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας, χωρίς ακουστικά. Οπότε το άλλο μισό λοιπόν είναι το Repundemo του John Steers και το The Code του Nemo. Εκπροσώπησαν την Ελβετία το 2020 και το 2024 αντίστοιχα και θα αντιμετωπίσουν την Κροατία. Σε λίγο έχουμε διάλειμμα για το σήμα και θα παίξουν τα τραγούδια εδώ και θα αναφέρουμε το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, ώστε να μπορέσουμε μετά να βγάλουμε την γνωμάτευσή μας για τον τελικό και ποιος θα κερδίσει την θέση της καρδιάς μου, την θέση της καλύτερης συμμετοχής της Eurovision της τελευταίας δεκαετίας ως χώρα στην καρδιά μου. Επιστρέφουμε.

Και αυτό ήταν το ένα ζευγάρι που διάλεξα, το Κροατία-Ελβετία. Που να πω την αλήθεια είναι αρκετά δύσκολο, διότι από τη μία έχεις την εξαιρετική ποιότητα της Ελβετίας, αλλά έχεις και από την άλλη ένα outsider. Το οποίο αντικειμενικά, το οποίο έβγαλε δύο πάρα πολύ δυνατά τραγούδια, τα οποία σίγουρα θα μείνουν. Διότι το Rin Tin Tanky Team είναι πραγματικά one of a kind σαν τραγούδι, διότι πόσες θα είναι πιθανότητες να ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο. Δεδομένου ότι η Κροατία δεν είναι μια πολύ δυνατή χώρα, τουλάχιστον στην σύγχρονη εποχή της Eurovision, και κατάφερε και έβγαλε ένα τραγούδι το οποίο ωριακά μπορεί και να κέρδιζε από την Κροατία όλα αυτά. Έχεις όμως και μια χώρα, την Ελβετία στην περίπτωσή μας, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ. Αλλά όμως επειδή και οι δύο χώρες έχουν εξαιρετικά τραγούδια, θα προσπαθήσω να πω λίγο και με τον συναισθηματικό παράγοντα, διότι κατά βάθος η μουσική πρέπει να εμπνέει ένα συνέστημα, πρέπει να εμπνέει μια ενέργεια. Κάτι το οποίο το νιώθω λίγο παραπάνω από την Κροατία παρά από την Ελβετία, είναι η αλήθεια. Οπότε η Κροατία προκρίνεται στον τελικό. Και πάμε στο επόμενο ζευγάρι μας, το επόμενο ζευγάρι μη τελικού. Φιλανδία-Αυστραλία. Η Φιλανδία είναι και αυτή μια κατάσταση λίγο σαν την Ελβετία. Έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε παράδειγμα το Dark Side, τον Blight Channel, που συμμετείχε το 2021. Και ήταν και η πρώτη καλή συμμετοχή της Φιλανδίας έπειτα πάρα πολύ καιρό. Είχε τερματίσει έκτος στον τελικό. Και εγώ προσωπικά το θεωρώ ως η αρχή της χρυσής εποχής της Φιλανδίας στην Eurovision τα τελευταία χρόνια. Διότι από εκεί μετά ήρθαν οι Δεράσμους, που είναι μεγάλο όνομα, σαν συγκρότημα γενικώς. Μετά είχαμε Κάρια με το Τσάτσα που συμμετείχε το 2023, που βγήκε δεύτερο. Και γενικά η Φιλανδία άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ σαν χώρα. Οι Eurofans πληθύριζαν το όνομα της Φιλανδίας για πιθανή νίκη. Ο εθνικός τελικός της Φιλανδίας είναι πλέον εξαιρετικής ποιότητας. Δηλαδή φτάνει λίγο επίπεδα σουηδικού εθνικού τελικού Melody Festivalen, δεδομένου του ότι πλέον τα σκηνικά είναι εξίσου καλά της Eurovision, αν όχι καλύτερα. Και γενικά η Φιλανδία μπαίνει σε ένα πάρα πολύ καλό μονοπάτι σαν χώρα. Από την άλλη έχουμε όμως και την Αυστραλία, η οποία έχει και το όνομα, είναι με διαφορά η νεαρότερη χώρα του γενικού μας αυτού πειράματος, πρώτη συμμετοχή ήταν το 2015, αλλά όμως και αυτή είχε δυνατά τραγούδια. Damim με το Sound of Silence που τερμάτισε δεύτερο το 2016, Don't Comizi με τον Isaiah, που ο τότε 17χρονος Isaiah εκπροσώπησε την Αυστραλία το 2017, συγγνώμη για το Σαρδάμ, και τερμάτισε ένατος. Ποιο άλλο, το Zero Gravity της Kate Miller Heidke, που τερμάτισε νομίζω και αυτό δεκάδα, το 2019. Ποια άλλα είχαμε, το Promise των Voyager, και επίσης και φέτος που η Αυστραλία έχει ένα εξαιρετικό τραγούδι. Το Eclipse με ένα τεράστιο όνομα για τους millennials του κοινού, την Delta Goodrem, που αν θυμάμαι καλά η Αυστραλία τερμάτισε μέσα στην πεντάδα. Αν θυμάμαι καλά τερμάτισε τέταρτο στον τελικό του 2026. Αν και προσωπικά για τα δικά μουσικά ακούσματα, το ντουέτο της Αυστραλίας είναι το Promise των Voyager που συμμετείχε το 2023 και το Zero Gravity της Kate Miller-Heidke που συμμετείχε το 2019. Το ντουέτο της Φιλανδίας είναι η Blind Channel με το Dark Side που συμμετείχαν το 2021 και ο Κάρια με το Τσάτσα που συμμετείχε το 2023. Και από αυτά προτιμώ την Αυστραλία, είναι αλήθεια, διότι έχεις μια εναλλαγή στις γεύσεις. Δηλαδή το Zero Gravity είναι λίγο πιο operatic, λίγο πιο pop, λίγο πιο χαλαρό, και το δυνατό τραγούδι της Αυστραλίας σε tempo είναι το Promise. Ενώ η Φιλανδία πηγαίνει full με δυνατό tempo. Και το Dark Side είναι πολύ δυνατό στο tempo του και το Τσάτσα. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει λίγο κουραστικό για κάποια αυτιά. Και να θυμίσουμε, δεν έχουμε το οπτικό υλικό ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε και την προσοχή μας και κάπου αλλού. Πηγαίνουμε καθαρά με τα αυτιά μας. Και επειδή η Αυστραλία στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον είναι κάπως πιο έβυχη, θα πάμε έτσι. Οπότε βάζουμε τώρα τα δύο ντουέτα να παίξουν και λίγο πριν κλείσουμε θα ανακοινώσουμε τον νικητή του τελικού του ζευγαριού Αυστραλία-Κροατία. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Και, αυτό ήταν το δεύτερο ντέρμπι του ημιτελικού. Φινλανδία-Αυστραλία. Νικήτρια η Αυστραλία από αυτόν τον γύρο. Και καθώς κλείνουμε την εκπομπή μας, θα κάνουμε το ζευγάρι του τελικού. Κροατία-Αυστραλία. Πιστεύω τόση ώρα που μιλούσα και για τις τέσσερις χώρες, ψιλοανέλησα τι μου αρέσει στην κάθε χώρα, τι δεν μου αρέσει, τι βλέπω σε αυτές, τι δεν βλέπω σε αυτές, τι έχω παρατηρήσει σε αυτές ανά τα χρόνια. Και θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι ότι για μένα προσωπικά η Κροατία είναι νικήτρια. Είναι το outsider σε αυτήν την περίπτωση, καθώς άμα το πάμε ψυχρά, η Κροατία γενικά δεν είχε πολλές επιτυχίες την περίοδο 2016-2026. Είχε μερικές προκρίσεις σε τελικούς, δύο απανοτούς, 2016-2017. Μετά επέστρεψε το 2023, 6 χρόνια χωρίς τελικό δηλαδή. Και από εκεί άρχισε να φτιάχνει ένα ψερίο σε ένα σημείο. Λετρί 2023, 2024 Baby Lasagna, 2025 εκεί χάσαμε λίγο το τρένο, η αλήθεια. Και φέτος η Λελεκ. Οπότε, και δεδομένου ότι είναι τραγούδια τα οποία μου αρέσουν, έχουν κάτι καινούριο πάνω τους, μου αρέσει ο ήχος, μου προκαλούν πολύ ωραία συναισθήματα και αρκετά έντονα συναισθήματα τα οποία θέλω να νιώθω, οπότε, χωρίς να το μακρηγορώ, η δικιά μου αγαπημένη χώρα στη Eurovision από το 2016 στο 2026 όσον αφορά τα τραγούδια ή τουλάχιστον τα ντουέτα τραγουδιών που έχουμε διαλέξει ως All Stars είναι η Κροατία. Και κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή Γύρω Μέλλοντης για αυτό το εξάμηνο. Ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμψα με το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Καλές διακοπές, καλά μπάνια. Θα επιστρέψουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο της φοιτητικής σεζόν 2026-2027, με λίγο διαφορετικές ιδέες, θα δούμε πώς θα πάει. Μέχρι τότε όμως, μαζί βέβαια και με το σήμα του Ραδιοπάντιον που θα σας ακολουθήσει σε λίγο, θα ακούσουμε για άλλη μια φορά το νικητήριο ντουέτο της Κροατίας, το νικητήριο ντουέτο του Eurovision All Stars Cup για την περίοδο 2016-2026, με το Rim Team Tagidim του Baby Lasagna που ήταν η κροατική συμμετοχή του 2024 και το Ανδρομέδα του συγκροτήματος Lelek που συμμετείχε φέτος τη σεζόν 2026. Αυτά από μένα τα λέμε από φθινόπωρο. Γεια σας, καλά μπάνια και καλά καλοκαίρια!

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο μου κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με

άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κα...

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.